καβαλίζω εδώ, καναδίστερα, Μάικλ Μίνσκα. Με μαγειρά κονίστα λεπτά. Μα τους έκανα, όσο δείτε πάνω μου, γιατί άτσι που δεν έχω πλάσει, δεν είναι. Με ζάκονα σε την κυβή μου, σε κουμπί.

παιχνίδι θες. Με εγφύσω Λούξορ, Μπαλκοδούν, Φρίσκο, Ρετρούσκο, Αλσόλε, Βιατζάντε.